αγάπης καγγιουλιά η πικάνη. Διού σπαγμα κήπη καν τα τσουράνη. Νιου καχουλιάς καμαμίτα